0: από ακριβή Λούκας είναι του Ταρλάγου κρας κρας. Λούκας, Λούκας, Λούκας και τσιλάγκου ή του. Μα.
1: Μπράβο, μπράβο. Ουπερκρέμα, καμία πλεσάρ σκάλια.
0: Τσόπα κονιγάρι του. Λούκας δεν καρδιά, πασαντιά. Είτε πίσω μπαντου οραν τούα. Τιγκαλ που Ταρλάγου και τσακεντσάν τρους. Νάντι κοίτα που τετάγκα σε μπλάντου, μιλάν, άπα.
1: Μπιέρ σου ρε νάντι, μάμα, για να